0: Όταν κεδάλ μου μόντα του μέντας
1: Σαβάλε
0: Σαβόρ εσέν εντάρ κόναν πε πέστα Μπεσέν Άγια καλανάκ πιστό ατάρεν πε μουλατίν Τεδέλ τιμό δράδο σουν το δέλ Μπαχάι ζόρ Άσου κάρσας τι πελούγκο τραϊό Ότι σάι μουλατί σάρας τε μαλάτι βασκετάνε Σαράν δέλ φόρου ρακά μαλάτι
2: βασκετάνε
0: Και πούτσε ρε πινζάρεμα Μέσα μου πάρχει ανταγούτα τσαλάτ.
2: Δεν σου τίρτω σου το δράκο τέλο που δεν πέσχεντε.
0: Δεν τέλτω μου δράκο σου το δέλ. Μπάντο νεύω πέσχ. Βάσο σας τυπέ.
2: Βάσο σας τυπέ.
0: Σουκάρ βόλια. Σουκάρ βόλια. Βιάστεν. Σουκάρετε με ρόμιαν. Τεσσάει ο Ναρισάρα σε κάβρε. Τεσσάει κερά στη τσουμίδασανε. Τεκέρα σαμάρι βόλια. Δεν τέλω δέλε. Μόντο πάτο!
2: Βάτε πεβουλίτσι, βάτε γουτβαρουλί!
0: Αμά και βέρι μάλ! Σα έτσι όλοι σε βάλε κακιά, δεν πέσεις άλλε μαύρι! Του μου η δέκτε να καβαρέ, βάντε βόρμα, γιατί του μου σούν το δέλ! Έτσι όλοι μάντε! Μέλατε νου και σε βάλε σάλιν, τη μετά γιντή, όχι ναι! Δεν δέλ του μου δράγω σούν το δέλ! Μουτμόλ το ξάγω, είναι και ο φάτ πέραμ! Λάσο σας, τι πέτω μάρε σαβολέν! Του μάρε ρόμια, να βίτουμεν! Hatte der Mutter, Mutter Grasten, Mut Glaube, Mut Sommerkai. Und mit der Pira bitte mal der Oven Gruppe da wo niemand dich hat in Anbelende. Bebre sa muka zu mir, da gole bebre sei. Lass ich wohl ja mal tun, der Scheiterin für mich.
3: Tu sa che tane, Polci Baci.

Καλησπέρα, στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρντι. Τη σημερινή μας εκπομπή θα αφιερώσουμε στο θέατρο. Το Ιούνιο στην πόλη Μπουντάουρς πραγματοποιήθηκε Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ με συμμετοχή δύο θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα. Στις 10 Ιουνίου είδαμε ένα μονόδραμα με τίτλο «Φιλοκτήτη», το οποίο βασίζεται στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο είναι συνθεμένο από τον Μάη του 1963 έως τον Οκτώβρη του 1965 ανάμεσα σε δύο εξορίες του Ρίτσου. Θα ακούσετε αποσπάσματα από την παράσταση, καθώς επίσης τη συζήτησή μας με την σκηνοθέτη δραματουργό Σίση Παπαθανασίου και τον πρωταγωνιστή Έγκε Φεζολάρη. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση.

0: Αυτή η παράσταση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ήδη έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που παίζουμε το Φιλοκτήτη του Γιάννη Ρίτσου στην Ουγγαρία, σε αυτό το φεστιβάλ της πόλης Μπούντερς που, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, έχει αδελφοποιηθεί με μια ελληνική πόλη, τον Πύργο, που βρίσκεται δίπλα από την αρχαία Ολυμπία. Ο Ρίτσος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική λογοτεχνία. Στον 20ο αιώνα είναι ένας από τους 3 πολυβραβευμένους ποιητές μας. Έχουμε τα 2 Νομπέλ, το Σεφέρι και τον Οδυσσέα Ελίτη και το Ρίτσο που έχει πάρει βραβείο Λένιν. Ειδικά αυτό του το κείμενο είναι ένα κείμενο που μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορούσε ως λαό όταν πρωτογράφτηκε τη δεκαετία του 60. Δυστυχώς μας αφορά για τους ίδιους λόγους και σήμερα. Ο Ρίτσος ξεκίνησε να γράφει όλα τα κείμενα που έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική τραγωδία, τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, τη δεκαετία του 60, και ίσως αυτό είναι το πιο προσωπικό από όλα του τα κείμενα. Είναι ένα κείμενο που μιλάει για τη δική του περιπέτεια, για τη δική του σχέση με τον κομμουνισμό, για τη δική του απογοήτευση τότε. Γι' αυτό και προς το τέλος του έργου υπάρχει ο περιβόητος στίχος «Γιατί ήρθαμε, γιατί πολεμήσαμε».
1: Ήταν η έμπνευση από προσωπική ιστορία που ξεκινήσατε?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βεβαίως προσωπική ιστορία. Είμαι από μια αριστερή οικογένεια, αριστερή οικογένεια διανοούμενων του Αγρινίου. Οπότε στην οικογένειά μας είχαμε νεκρούς από τον εμφύλιο, είχαμε φυλακισμένους από τον εμφύλιο και στη συνέχεια είχαμε διωγμούς. Αλλά συνδυάζεται αυτή η προσωπική οικογενειακή κληρονομιά με τη μεγάλη αγάπη μου για την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική γραφή και κυρίως τους αρχαίους μύθους. Εγώ, παρόλο που σπούδασα νομική, αφού πήρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, έφυγα και πήγα στο Παρίσι για να σπουδάσω στο Παρίσι αρχαία ελληνική τραγωδία, αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ιστορία και κοινωνική ανθρωπολογία. Οπότε σε αυτό το έργο υπάρχει ένας συνδυασμός παράδοσης ελληνικής και προσωπικής.
2: Σεβάσμιε, φίλε μου, ήμουν βέβαιος για τη βαθιά σου κατανόηση. Εμείς οι νεότεροι που κληθήκαμε, όπως λένε, την ίστατη στιγμή για να δρέψουμε τάχα τη δόξα την ετοιμασμένη με τα δικά σας όπλα, με τις δικές σας πληγές, με το δικό σας θάνατο. Γνωρίζουμε και εμείς και αναγνωρίζουμε και έχουμε και εμείς τις πληγές μας σ' άλλο σημείο του σώματος, πληγές αθόρυτες, χωρίς το αντίβαρο της περηφάνειας και του αξιοσέβαστου αίματος του χυμένου ορατά. Σε ορατές μάχες, σε ορατά αγωνίσματα, μια τέτοια δόξα μας έλειπε. Ποιος τους τη ζήτησε? Μήτε μια ώρα δεν είχαμε δική μας, πληρώνοντας τα χρέη και τις υποθήκες άλλων, μήτε καν προλάβαμε να δούμε μια αυγή, ένα ήσυχο χέρι να ανοίγει κάποιο παράθυρο όλες οι ομιλίες των μεγάλων για νεκρούς και για ήρωες. Παράξενες λέξεις, τρομερές, μας κυνηγούσαν ως μέσα στον ύπνο μας, περνώντας κάτω από τις κλεισμένες πόρτες από την αίθουσα των συμποσίων, όπου άστραφταν ποτήρια και φωνές και ένας πέπλος αόρατης χορεύτηρας κοιμάτιζε αθόρυβα, σαν ένα διάφανο στροβιλιζόμενο χώρισμα ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Αυτή η παλόμενη ρυθμική διαφάνεια του πέπλου παρηγορούσε κάπως τις παιδικές μας νύχτες, αραιώνοντας τις σκιές που γράφοντας τους στίχους με το αργό φεγγαρόφωτο, μαζί με τη δική μας την τροφή, ετοιμάζαν την τροφή των νεκρών Την ώρα του γεύματος έπαιρναν πάνω το τραπέζι βρύες με μέλι και λάδι και τις μετέφεραν σε άγνωστους τάφους. Δεν ξεχωρίζαμε τις νεκρικές νικήθους από τους απορείς του κρασιού. Δεν γνωρίζαμε ποιο το δικό μας και ποιο το νεκρό. Ένας χτύπος του κουταλιού μέσα στο πιάτο ήταν ένα άξαφνο επιθυμητικό δάχτυλο. Μας τυπούσε στον ώμο. Στρέφαμε να δούμε. Τίποτα.
1: Πώς διαλέξατε το πρόσωπο, το άτομο, ποιος θα το παίξει?
0: Πολύ ωραία ερώτηση και να σας πω γιατί είναι ωραία ερώτηση. Ο ένκεφε ζολάρι κουβαλάει πάνω του, είναι η ζωντανή ιστορία αυτού του έργου σήμερα. Χωρίς να έχει ελληνική καταγωγή, ο Ένκε γεννήθηκε στην Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα με τη μάνα του και την αδερφή του όταν ήταν παιδί, μωρό παιδί. Ήρθε περπατώντας, περνώντας τα σύνορα. Η μάνα τους τα πήρε και τα δύο και τα έφερε στην Ελλάδα για να τα σώσει. Η μάνα του ήταν καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο στα Τύρανα. Ο παππούς του ήταν υπουργός του καθεστώτος. Δεν μπορούσαν να ζήσουν πια εκεί και μια γυναίκα μόνη της πήρε τα δύο της παιδιά και τα έφερε στην Ελλάδα για να ξεκινήσουν από την αρχή τη ζωή τους, για να σωθούν. Ακριβώς όπως οι Έλληνες έκαναν μετά τον εμφύλιο, όπως οι Έλληνες έκαναν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, οι Αλβανοί μετά την πτώση του τείχους άρχισαν να φεύγουν από την πατρίδα τους για να μπορέσουν να σωθούν. Στην Ελλάδα που ήρθαν, πάρα πολλοί από αυτούς ενσωματώθηκαν με τείχαν της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής παράδοσης και έγιναν περισσότερο Έλληνες από εμάς τους ίδιους. Ο Ένκε λοιπόν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και έχει και το φυσικ. Έχει την εξωτερική εμφάνιση ενός πολεμιστή. Και είναι και πολύ πολύ καλός ηθοποιός. Διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν τον καλύτερο για να παίξει φιλοκτήτη.
1: Ένκε, πώς τον δέχτηκες όταν σου πρότειναν αυτό το ρόλο?
3: Είναι μια σχέση η οποία μετράει πολλά χρόνια. Πρέπει να πω ότι η κυρία Παπαθανασίου είναι ένας άνθρωπος που έχει συμβάλει πάρα πολύ στην πολιτιστική διπλωματία των γραμμάτων της Ελλάδας. Έχει ένα πετυχημένο θεσμό πάνω από 25 χρόνια, τα αναλόγια στην, αυτό που λέμε, στο να αναδείξει το νεοελληνικό θέατρο. Είναι ένας θεσμός που χάρη στη δική της πρωτοβουλία έχει αναδείξει πάρα πολλούς Έλληνες συγγραφείς. Ήμουν τυχερός γιατί στα πρώτα μου ξεκινήματα έλαβα μέρος με προτροπή της κυρίας Παπαθανασίου. Έχω σκηνοθετήσει αναλόγια, έχω παίξει αναλόγια, οπότε έχουμε μια διαδραστικότητα, έχουμε μια σχέση, δεν θα έλεγα επαγγελματική, όσο εμπιστοσύνης καλλιτεχνικής. Και η τέχνη νομίζω αυτό είναι. Από την άλλη, η κυρία Παπαθανασίου είναι μια γέφυρα, το Αναλόγιο Φεστιβάλ είναι μια γέφυρα που έχει φέρει και πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε ξένα έργα, πρωτοποριακά έργα που για πρώτη φορά έχουν ακουστεί, είτε ελληνικά είτε ξένα. Και από την άλλη, είχα την τύχη να πάμε στο Σαράγεβο δύο φορές και να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα, όπως και με το Φιλοκτήτη στην Expo Sharjah, στο Expo Books, σε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι
0: φεστιβάλ
3: το μεγαλύτερο
0: βιβλίου,
3: φεστιβάλ
0: του αραβικού βιβλίου κόσμου.
3: Άρα νομίζω ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πήγαμε στη Ρουμανία. Η Ουγγαρία είναι η τρίτη χώρα που ερχόμαστε εκτός τυχών και στο Σαράγεβο και σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας. Αλλά κυρίως νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η ίδια η κυρία Παπαθανασίου γνωρίζει πολύ καλά το Ρίτσο και είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Ρίτσος έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και πόσο μάλλον συνδέεται και ο Ρίτσος με την Ουγγαρία. Ήταν κάτι που ήταν πολύ τυχαίο, αλλά συνδέεται πάρα πολύ με όλη την ελληνική κοινότητα που εδώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό πέραν της προσωπικής σύνδεσης. Είναι ότι το έργο μιλάει για τους πολέμους. Αυτή τη στιγμή και όπως και η Ουγγαρία και η Ευρώπη είναι σε ένα πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία, έχουμε το Ιράν με την Αμερική. Θέλω να πω ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια μεγάλη αναταραχή. Εκεί που η ανθρωπότητα οδεύει προς μια ολέθρια, οριστένη, η πόλεμη. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό έχει δύο άξονες πολύ τεράστιας σημασίας. Το ένα είναι ο πόλεμος, το αντιπολεμικό του μήνυμα και το δεύτερο είναι η οικογένεια. Άρα από το προσωπικό τραύμα πάμε στο συλλογικό και από το συλλογικό στο προσωπικό. Είναι μια ζυγαριά η οποία αυτός ο εφιάλτης του στρατιώτη που πρέπει να πάρει τα όπλα της προηγούμενης γενιάς, γιατί μην ξεχνάτε ότι η κάθε γενιά πρέπει να κουβαλήσει τα τραύματα της άλλης γενιάς. Άρα και ο Νεοπτόλεμος, που είναι ο πραγματικός ήρωας που ενσαρκώνω, ζητάει τα όπλα, αλλά χωρίς τη συγκατάθεση της προηγούμενης γενιάς δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Άρα όταν συμφιλειωνόμαστε με τα τραύματα και με το παρελθόν, μπορούμε να πηγαίνουμε προς το παρόν και στο μέλλον.
1: Εσύ έχεις συμφιλειωθεί με το τραύμα?
3: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ συμφιλειώνομαι όσο μεγαλώνω με τα δικά μου σκοτάδια, με τα δικά μου τραύματα τα προσωπικά, αλλά η τέχνη δεν επουλώνει τις πληγές μας, αλλά τι κάνει? Μας μαθαίνει να τις φροντίζουμε και να τις γιατρεύουμε ενίοτε. Μας καθιστά, μας δίνει μια αυτοφροντίδα, όποια είναι αυτή. Αλλά το κάθε τι, νομίζω ότι αυτό που λέει και στο κείμενο, ότι δεν έχει σημασία ούτε η νίκη ούτε η ήττα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι ακριβώς.
3: Ότι προχωράμε, θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε. Αυτό που είπε και η κυρία Παπαθανασία, ότι το μεγάλο ερώτημα πού, από πού και πού. Άρα στο διηνεκές είναι μία μεταβαλλόμενη, θέλω να πω. Είναι και η φύση του ανθρώπου, η οποία είναι, έχει ομορφιά, αλλά κρύβει και μια κόλαση.
2: Η μητέρα μου, ένας ίσκιος κι αυτή, διάφανος ίσκιος, ανάλαφρος και μακρινός, μια τρυφερότητα, απούσα μέσα στη διαρκή απουσία της. Οι άντρες, γυρίζοντας από το κυνήγι, λίγο πριν φτάσουν στο σπίτι, έβλεπαν το δυτικό παράθυρο σαν κρεμασμένο από τα κλαδιά μετέωρο μόνο του, και εκεί στη σκοτεινή κορνίζα του η μητέρα μου, σαν κρεμασμένη κι αυτή, να κοιτάζει μακριά. Οι άντρες νόμιζαν πως τους περίμενε, πως έτρωγε τον δρόμο τους. Πολύ αργότερα το μάθαμε πως έλειπε, πως ήταν στα αλήθεια κρεμασμένη. Στο πρόσωπό της ο ίσκιος του σκοινιού διακρίνονταν αδιόρατα, καθώς μόλις ακούγονταν οι κυνηγοί κάτω στον δρόμο, διόρθωνε την έκφραση του προσώπου της, διώχνοντας ένα κατάμαυρο βόστριχο που της έπεφτε τάχα στα μάτια. Τον ίσκιο εκείνου του σκοινιού παραμένιζε. Αργότερα το νιώσα. Σε λίγο γέμιζε η εσπέρα από στυλπνές πολύχρωμες φτερούγες σκοτωμένων πουλιών, και εκεί στο μεγάλο πέτρινο υπαίθριο τραπέζι με τις πιατέλες γεμάτα μαυιά, κόκκινα και γρυμπαρέλια στα φύλλα και δροσερό νερό του πηγαδιού, και η μητέρα χαμογελούσε περίληπη. «Είδες που μου ήθελες να σε πουλί», μου έλεγε, και έδινε εντολή στις υπηρέτριες να μαδίσουν τα πουλιά για το δείπνο στην πίσω αυλή. Κάποτε είχε σταθεί ένα πούπουλο στα μαλλιά της μητέρας μου και τη σκίαζε ολόκληρη. Εγώ τότε με τρόπο, πλησιάζοντάς την μια στιγμή, της το αφαίρεσα. Δεν άντεχα να βλέπω τη μητέρα μου σκιασμένη από ξένες αμαρτίες. Ένα μικρό επιφώνημα της ξέφυγε άφελά της, σαν να της έβγαλαν ένα μαχαίρι από το στήθος. Ένα άλλο βράδυ, θυμάμαι, είχε βάλει τα χέρια της γύρω από τη λιχνία για να προστατεύσει τη φλόγα από τον άνεμο. Τα χέρια της έγιναν διάφανα, τριανταφυλένια, σαν δυο μεγάλα ροδοπέταλο, ένα περίεργο άνθος. Η φλόγα της λιχνίας, ένας απίθανος σύπερος. Τότε κατάλαβα πως αυτά τα χέρια, τα τόσο μοναχικά, τίποτα δεν θα μπορούσα πια να ξεκλειδώσουν, τόσο μοναχικά, τόσο περίβλεπτα, κλειδωμένα για πάντα μέσα στην ίδια τους την απουσία. Σου μίλησα πολύ για τη μητέρα, έτσι δεν είναι? Ίσως να διέκρινα στα χέρια σου, Σεβάσμιε φίλε μου, κάτι από το φέγγος των χεριών της. Μαμά, μαμά, μαμά, ό,τι άγγιζε γινόταν άξαφνα μακρινή μουσική. Δεν αγγιζόταν, μονάχα ακουγόταν πια. Μήτε κι αυτό, δεν απόμεινε τίποτα. Λησμονημένος ήχος, αίσθηση αόριστη, όχι γνώση.
1: Έχεις επιστρέψει, έχεις ξαναπάει στην Αλβανία?
3: Ναι, έχω πάει και έχω επιστρέψει, έχω σκηνοθετήσει πολλά έργα, έχω παίξει και εκεί ρίτσο, έχουμε κάνει εκάβη, έχω κάνει αφιερώματα, έχω χτίσει μια γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι οι χώρες των Βαλκανίων που έχουν περάσει τα πάνδυνα με πολέμους, βλέπε Ιουγκοσλαβία, η διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ, Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, θέλω να πω ότι όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή τραυματισμένη, η οποία ενίοτε πηγαίνει και σε ακραίες πολιτικές καταστάσεις, είτε ακροδεξιά, είτε και ακόμα και left, left, left, liberalis. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η διχοτόμηση. Χρόνο χρειάζεται για να ξαναεπανέλθουμε. Οπότε δεν σημαίνει ο πόλεμος, είναι ο κάθε πόλεμος. Η κάθε, αυτό που λέει και στο έργο μας, ότι περιγράφει τον πόλεμο, τον πραγματικό, αλλά υπάρχει και ο πόλεμος ο εσωτερικός. Άρα καμιά φορά νομίζω ότι εκεί παίρνει το παιχνίδι του ποια απόφαση καλούμαστε κάθε φορά να πάρουμε. Είτε ως πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη, που είναι η μόνη μας στιγμή που μπορούμε να, αν θέλετε, να δώσουμε μια μάχη απέναντι στο να πάρουμε τη δική μας ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε πολιτικό καθεστώς ή σε πολιτικό κόστος, και αντιστρόφως και στην καθημερινότητά μας.
1: Πώς το βλέπετε ότι θα προχωρήσουμε κάτι καλύτερο κάποια στιγμή?
0: Α, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσουμε, βεβαίως. Συχνά το καλύτερο δεν ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, καλύτερο σε σχέση με τι? Και αν μέσα στην κατάσταση την προηγούμενη που ήταν εντός εισαγωγικών χειρότερη σε σχέση με το σημερινό καλύτερο, αναπτύχθηκαν δυνάμεις οι οποίες μας οδήγησαν στο να κάνουμε καλύτερο τον εαυτό μας, και έπειτα ο πολιτισμός προχωράει με μετακινήσεις. Δηλαδή από τα πολύ παλιά χρόνια οι μετακινήσεις των πληθυσμών οδήγησαν πάντα σε κάτι καινούριο. Το καινούριο, καλύτερο ή χειρότερο, πάντα έχει μια άλλη δυναμική. Οπότε καλύτερο, χειρότερο, το θέμα είναι να προχωράμε και να προχωράμε με συνείδηση ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό για τώρα, το σωστό για μας και το σωστό για τα παιδιά μας, γιατί πρέπει στα παιδιά μας να παραδώσουμε τουλάχιστον τόσο λίγο ένα κόσμο που να μπορεί να τον αγαπήσουν, να ζήσουν άξια και με αξιοπρέπεια.
1: Ενκέ, πότε το κατάλαβες ότι θα πατήσεις σε αυτόν τον δρόμο που θα γίνεις ηθοποιός? Σου αρέσει η κριτική?
3: Ναι, είχα την τύχη από μικρό παιδί να... Η μητέρα μου με έγραψε στον μπαλέτο, ασχολήθηκα από μικρό παιδί με τις τέχνες. Όταν κατέρευσε το καθεστώς μεταναστεύσαμε, οπότε αυτό το όνειρο πήγε πίσω. Αλλά νομίζω ότι από μικρό παιδί έλεγα ιστορίες στη γειτονιά, μάζευα τα παιδιά. Οπότε θέλω να πω ότι είχα αυτό που λέμε το μικρόβιο. Νομίζω ότι η τέχνη είναι ένα καταφύγιο για όλους τους πληγωμένους ανθρώπους και είναι μια εκκλησία. Γενικά είναι ένας θεραπευτικός τόπος. Και δε το θέατρο δεν είναι τυχαίο ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις θέατρο στη χώρα που γεννήθηκε. Και τα θέατρα στην αρχαιότητα ήταν πάντα δίπλα από τους χώρους του Ασκληπίου. Δηλαδή ήταν σε χώρους που πήγαιναν οι άρρωστοι για να θεραπευτούν. Άρα δίπλα σε κάθε νοσοκομείο υπήρχε και ένα θέατρο. Η θεραπεία της ψυχής και η θεραπεία του σώματος. Και νομίζω ότι η τέχνη, αυτές είναι οι ευεργετικές του ικανότητες. Πολύ ωραίος ο κόσμος της τέχνης, του θεάτρου, των γραμμάτων, γιατί είναι παραμυθέ. Αλλά ταυτόχρονα απαιτεί πειθαρχία και πολύ, πολύ μεγάλο αγώνα. Δεν είναι εύκολο, γιατί πάντα η τέχνη είναι σε όλα τα κράτη και σε όλες τις πολιτικές. Θα εξαιρέσω τα φασιστικά καθεστώτα ή τα κομμουνιστικά καθεστώτα, mm-hmm. όπου εκεί η τέχνη ήταν για προπαγανδιστικούς λόγους. Επενδύανε, αλλά από την άλλη η τέχνη ήταν η λογοκρισία ελεγχόμενη και ήταν για τις μάζες. Είχε μια τελείως άλλη λειτουργία. Εμείς τώρα έχουμε την αστική τέχνη, άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στην όπερα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε μια συναυλία, σε ένα θέατρο, το οτιδήποτε, αλλά πήγαμε στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι όταν οι πολιτικές συνιστώσες, συνισταμένες, λάβουν σοβαρά ότι η τέχνη αποτελεί προπύργιο μιας κοινωνίας, τότε ναι, τότε εγώ θα είμαι πολύ αισιόδοξος για τα αποτελέσματα. Χωρίς να σημαίνει αυτό, γιατί πολύ εύκολα θα ακούσει και τον αντίλογο, ναι, μα και ο Χίτλερ θέλει να γίνει ζωγράφος και τελικά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την παιδεία που παίρνει κάποιος. Μιλάει την ευρύτερα τέχνη, ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τον κόσμο ίσως λίγο πιο υποφερτό.
0: Η τέχνη είναι πολιτική. δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Παίρνει θέση απέναντι στα πράγματα και στις καταστάσεις. Και ότι προσωπικό είναι πολιτικό. Είμαστε όλοι μας μέρος, κομμάτι του συνόλου μέσα στο οποίο ζούμε.
3: Και αυτό ακριβώς είναι ότι αυτό που λέει η κυρία Παπαθανασίου, ότι η τέχνη οφείλει να παίζει, να διαδραματίζει ένα ρόλο. Πολιτικής emergency είναι στο εδώ και τώρα. Οφείλει να παίρνει θέση και να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά στις δομές της, έτσι δεν είναι, και στις...
0: Σε κάθε περίπτωση η τέχνη παίρνει ένα ρόλο, μία θέση, ακόμη και όταν δεν παίρνει θέση. Η θέση που παίρνει είναι ότι δεν παίρνει θέση. Οπότε αυτόματα την κατατάσσεις σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν γίνεται να κάνεις τέχνη χωρίς να παίρνεις θέση για τα πράγματα. Και το τι θα επιλέξεις να αφηγηθείς. Δηλαδή, στην ουσία αυτό που διαλέγεις να αφηγηθείς, να πεις, να παρουσιάσεις, είναι αυτό μέσα από το οποίο ξαναχτίζεις τον κόσμο.
1: Τι είναι το επόμενο έργο που θα παίξετε ή θα κάνετε πρόβα τώρα κάτι?
0: Α, έχει μια φοβερή ιδέα.
3: Ναι, το επόμενο που ευελπιστούμε.
0: Έχει μια φοβερή ιδέα.
3: Ένα από τα πράγματα που ευελπιστούμε πολύ με την κυρία Παπαθανασίου είναι μετά το Φιλοκτήτη θα ασχοληθούμε και με το Πελοποννησιακό Πόλεμο, με το Θουκυδίδη που είναι ο πατέρας της ιστορίας. Ένα άλλο project είναι αυτό, αλλά το επόμενο είναι ότι θα ενσωματώσουμε και μια γυναικεία φωνή. Άρα θα είναι ο Φιλοκτήτης και η Ιφηγένεια, η επιστροφή της Ιφηγένειας. Όπου συναντιέται, ο ένας φεύγει από το πόλεμο και η άλλη είναι η θυσία του πολέμου, η οποία θυσιάστηκε για να γίνει ο πόλεμος της Τρίας.
0: Για να ξεκινήσει ο πόλεμος.
3: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι ένα ντουοντράμα, ένα double shot, μια διπλή σφαίρα απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο. Δύο ρίτσι σε ένα, ένας γυναικείος κόσμος σε έναν ανδρικό κόσμο, μια γυναικεία φωνή σε έναν ανδρικό κόσμο και μια ανδρική φωνή, νεανική φωνή σε έναν κόσμο είτε γερασμένον είτε σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ που ενδεχτήκατε την συνέντευξη.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και μέσα από σας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη αυτή την ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας που ήρθε σήμερα, είδε την παράσταση και από ό,τι καταλάβαμε την κατευχαριστήθηκε από το χειροκρότημα και κυρίως εγώ καθόμουν δίπλα σε δύο Ελληνίδες οι οποίες έκλαιγαν. Δεν υπάρχει τίποτε πιο μεγάλο ευχαριστώ σε έναν καλλιτέχνη από το να βλέπει το κοινό που τον παρακολουθεί να συγκινείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Θυμάμαι μια νύχτα που πλέαμε με πανσέλινο, οι στρατιώτες στάθηκαν μια στιγμή και κοίταξαν ψηλά το φεγγάρι. Ακίνητοι όλοι, σιωπηλοί, μαγεμένοι σαν πεθαμένα κιόλας και αθάνατοι τότε. Σαν να μην άντεχαν άλλο αυτό το απέραντο ανάλαφρο βάρος, άρχιζαν να γορατεύουν, να χειρονομούν χιδέα ίσως, για να ξεχάσουν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την νόηση, εκείνη την απουσία ίσως κι εσύ. Μια τέτοια νύχτα να άκουσες ολοκάθαρα την απουσία της δικής σου φωνής. Όπως εγώ τότε με την Πασέλνο τ' άκουσα. Πως εγώ δεν εφώναζα και έμεινα εκεί. Ανάμεσα σε όλους. Ανάμεσα και στους πιο αγαπημένους μου. Ανάμεσα σε όλους. Ανάμεσα και στους πιο αγαπημένους μου να ακούω ταυτόχρονα τις φωνές των άλλων και ταυτόχρονα να ακούω και τη σιωπή μου από εκεί πάνω αγνάντεψα για δεύτερη φορά τη λάμψη των όπλων σου και νόησα. Ίσως και εσύ μια ανάλογη στιγμή να αποφάσισες να αποσυρθείς, τότε θα ρω πως θα αφέθηκες να σε δαγκώσει το φίδι του βωμού. Γνώριζες άλλωστε πως μόνο τα όπλα μας χρειάζονται και όχι τους ίδιους εμάς, όμως εσύ είσαι τα όπλα σου. Τα τίμια κερδισμένα με τη δουλειά, τη φιλία, τη θυσία βαζουμένα από το χέρι εκείνου που στραγγάλισε την επτακέφαλον, εκείνου που σκότωσε το φύλακα του Άδη και τόδες και τόζησες με τα ίδια σου τα μάτια τέλειο όπλο σου και κληρονομιά σου. Αυτό νικάει μονάχα. Τώρα παρακαλώ σε, να μου δείξεις τη χρήση. Η ώρα έφτασε. Ίσως θα πούν πως η νίκη είναι μονάχα δική μου. Ίσως ξεχάσουν τον κάτοχο και το τεχνίτη. Μα τι σημαίνει αυτό για σένα? Εσύ θα κρατήσεις την ίστατη νίκη και την μόνη. Τη γνώση αυτή τη μελιχρή και τρομερή πως δεν υπάρχει καμία νίκη. Εσύ μονάχος σου κρέμασες το δέντρο, το άδειο σου πουκάμισο για να παραπλανήσεις τους περαστικούς να πούνε πέθανε κι εσύ κρυμμένος πίσω από τον θάμνο, ακούγοντας πως νεκρόν πια σε θεωρούσαν, να μπορέσεις να ζήσεις σε όλο το μήκος της δικής σου αίσθησης. Και τότε θα μπορούσες να φορέσεις ξανά το πουκάμισο του εικονικού θανάτου σου, ώσπου να γίνεις η μεγάλη σιωπή της ύπαρξής σου. Έλα μαζί μας. Όταν θα φτάσουμε στην Τρία, το ξύλινο άλογο θα είναι έτοιμο πια. Εκεί μέσα θα κρυφτώ μαζί με τα όπλα σου. Αυτό θα είναι το προσωπείο το δικό μου και τον όπλο σου άλλωστε. Μόνο έτσι τη νίκη θα κερδίσουμε. Θα είναι η νίκη μου, θέλω να πω. Η νίκη σου θα είναι η νίκη όλων των Ελλήνων και των θεών τους. Τι να γίνει? Μονάχα τέτοιες νίκες υπάρχουν. Έλα, σε χρειαζόμαστε. Όχι μόνο για τη νίκη, αλλά προπάντων, μετά τη νίκη, όταν θα μπούμε στα καράβια, γυρνώντας μαζί με την Ελένη, γερασμένη κατά 10 χρόνια, με μια λιωμένη προφορά, με άλλες παραστάσεις στα μάτια της, κρύβοντας σε μακριά χρυσοπίκυλτα πέπλα τα γυρατιά της, την ξενιτιά της, κρύβοντας μέσα στα δικά της πέπλα τη δική μας μοναξιά, την ξενιτιά και το μεγάλο αφυγάδευτο τρόμο της ερώτησης: γιατί ήρθαμε, γιατί πολεμήσαμε, γιατί και πού επιστρέφουμε. Ούψ.
1: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας εδώ ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστουαν Πορ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.